0: Δηλαδή προκαμούν και αλλά κάνα και χρυσάντε.
1: Παλιέ βλέψε.
0: Νο χαροπασάριο το μούτα χωτά σε λάγκη. Πατάσα η τάσα η λάγκη χω χέρδε κουσουρουκιανά. Και ρούγα κανά μιλά ούσε κανά.

Συγκεκριμένα μου τα σώμα ότι είμαστε σε αυτό το Κοράνι και ρίχνω το δάμο το σύρο μου παρακοτώ αλλά τελά δε μου τα δε μενέ δάμα λίγο τα φύγερα σήκη Μπέρκολε γεδάτε μπέρκο δεν αγχολή και μου τίσε εγώ αν αντιλαγκα τα πια τρίκνα δε Νο δείτε βέβαια να τα σώμα μπέρκολε βαφτίσου κομμάτε γεδάτε χολή Χέρ προγράμμα πάντα σας σου καβάλ κολογάρι Σε βρίσταν κολογάρι είναι μπέρκολε προγράμμα να βάτσου κομμάτε Κόλ κόλ είσαι είδα Νο ίνσελα σαπάτα βίντεο προγράμμα κοιτάζω ρίζελ

Τζι Ράνια Ροζανά μου τα μέσετς και βίω Ένω άρα το δει μέσετζο Αω τούλε και σούμρα για γυνακέι Α προγράμ τα κάλ και βί Ε του ζέρ και σούμρα χαδί κανά Αγέ τούλε τα μπάρι μπάρι Ε σαλομίνα βί δίδι Ω Ροζανά σαλομίνα βερτα βί έχω Τον και δει μέσετζ βία σαμέλ νέσι Βία ωραστε και κύμα το δει μούνα Γιλέ και βί γιάρα σαϊτ χάνα Μέσετζ μου δερτα βό κα Μέσετζ δε σαμέλ να κα Παδεύον δε μίσ γιλά μάνι Νο δε δε γιλά μαντού Βα και κύμα το παχπαλ ζήπον δε τίκτο Χω παχάρ κέφα δε μου προγράμ Δά σε βίτσι λα κα παγίξε Μέσετζες και κύμα το Αγά βια σαμέλ να σε Βε δε δε πω αγιά βον δε δε ο γιλέ τα σήξε Χω Ιού μενερ σάβρο κα δέλε χω δερ ζιούτ Κόλς χαρ ραόν δι ο βερσαρά βερσαρά Δε μέσετζ αγά τα ρικά και κύμα το Αγάπη Σαλίνα Γκάρ, Τζανάβ, Τσέρε, Ποξελόρε, Τσέρε, Ποξελόρε, Λέκανα. Υχω δάρα δερ με σε γίνα κόκανα, και αλλά χω τα τσέρε, άκαλο έρκο. Ασσαλάμ αλέκομ, Αργουλί, εν εν γουλί, δα μα. Χατζι, βέιτσι, δα τα σοσερίνα ερλαζόλι, δι. Δα Τζουδαέι, χωρί αρακάλ, σβέρ ζιούτ περραόντια, γα μέσα για να παλαβάει νέσο. Δα Τζουδαέι, παχάν χωμ δούμρα, ημάν μάρα ουράμ. Δα Τζουδαέι, παχάν χωμ δούμρα, ημάν μάρα ουράμ. Βια δα χεραβόλου τσαλμι, δα δε γόρε χέρμπα δικραμ, άτσα τζι. Μου χωρί και καψόλα, η μέσα για να παλαβάει νέσο. Χάτζι. Τσαλμι τζι. Okay, ji. Salomina de la Jalidi, one day ta de Salomina la Jalidi, gazada na mina shamila wasa. Ya utemro na lutsi, utemro sarakam na. Tempira ha de sabu biadr salamulakat ki ji dalo yalla pa.